0: Ποσέκο Εβρέμα. Διστριβούρανο. Ο Τεχνομάρκετ.
1: 89.1 Live Radio. My life. My story.